Πώς τσούκου τσούκου, αργά, μεθοδικά, μας αλλοιώνουνε. Να καθορίζουμε τη στάση μας.